0: Αλό, αλό. Αμαχώρο.
1: Μα
0: που κάνε μερικό μου τον πάγισα,
1: θα
0: μου κουβαρέ δεν κάνω μαρά. Μαρά, πιάνε έχω γυβέρε, γύρω οργίζα. Πριν
1: είναι μου
0: κι αγώ. Σάω, σάω. Εγώ σε μου κι σαγωνά τσίζα. Μμμ. Σάω, σάω, να κόντι.